0: Πίτσε Πόλιακο, πούδες του. Πίτσε Πόλιακο, πούδες του.
1: Najbolja muzika od jutra do sjutra. To može samo Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.